κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιο σου φώνει τη σκάνδη μα πόντα. Τσίνι ουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιο σου φώνει τη σκάνδη μα πόντα. Τσίνι ουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιο σου φώνει τη σκάνδη μα πόντα. Τσίνι ουν